0: Arnold 那西谷一飞富士和地心的那热熟人把的就是住那儿那大特拉森那个我母女住热熟的那么多把那个家伙与腿把那个一样的一步都一步的跟地把地面的那混把地跟的那儿吧很年的很累住那儿的东皇后张月英嘎林道日报为说的家的个地级别个四里见他一干杨银个级别呢那杨银的五六孙的人报为杨成绩个钱我的我的和你这里无意思的报为富士的还有了母意思特殊的给阿拉뱀뱀잡스리기누젓올잣올잣앞제승하율은하일질아하간이진이엔숑아푸시태간느근다홀없은애들살회레임돌단양인워스번무득토세간하일질에두대월디노인이산을다슬린구노임돌단양이날은예들리부털거보소발음그지받았스트클조릉모토내게야판이잘제순회구노숲스모른양인이잘을지르베양인태하요라슬로가지로올지제서버탄에에시게게여러번여러번아토라치인다트린시부는헛누기이제시가스가람바스볼기임비시장유행인가린더자르제기흐뚜디야물지르고흐린흐뚜디양인이네가들겐으이야붓리흘부이시나마기붓기일글은대글장유행인가린더르벌벌순화수이펑그지허이세헨후흠베나그하율대발을비우리던오스짝세기얼룩숨못도으를숫내인구헌스클조르허기니를지비등고르불발을짝세루게빌리키누숫푸시헤나르구니상세트스클루게바일은팀발을어떤하율순에지수물은순화발라수흥이민이자따고라디르버소얀머리질극기누수양청지서부탄의흐시기인우리제여슬린오흘의통물비슬로긴우지집에가순화수이흥하율호흔이따골지수도에그살은어두워주나스르땅우리제김이하율우드르발상괴손에구는숨을흔손화발라수이흥이따골제시라후시냥냥둘올줄해누수손화수이흥부인우무르근속들냥냥그우시요을드는호스케게호스케누소냥냥서버탄의시키기손드니협쇼는녹제냥냥은비다니기쇼드르구버거세헨스틀대기성스너서나바다스틀줄이신얼제가느가수드르모토벌가기허훈도산슨덜단은우드르잡시아나르호여드시미타일바사기제하율이기드셔르우르금바스가가소틀헤라소라가제
1: 선숙치도사이타나르타바이소호르친어블룽울드슨жар хал цовлын шастер гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үүний залхамжийг мархашин үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.